0: για τα ανέλαξα. Δηλαδή, δεν θα ζητήσω να ακούτε και τα ανέλαξα. Δηλαδή, το γύρω μου αφού αυτή και θα δυνατά.
1: Δεν είμαι δυνατά και σαν να λέτε, αλλά λάγει ο λάγος να είναι δίτον σαν να πάτε την πρίσα. Για να σας ευχαριστώ. Για τις πρώτες αυτά,

πίσω, να μπορούν να δικάνε να τραβήξουν στο παιδί του ανθρώπου. Από τη στόση μπορούν να αναπτύξουν τη συνεισμοκαλή, να είναι σε αυτό το πράγμα. Με ξέρετε, το πρωτόκολλο είναι το πρόβλημα

Ανέχουμε τα υπομονή με την υποδοχή τη τα στήμα των δημοσίων. Εσύ και μα αμοιβάζει την ιδέα τα χρωματικά τα πλοία τα χρωματικά. Άκουμε και τα μέσα που έπρεπε να αποδοχήσουν τα ίδια τα υπομονή τα ιδιώνια με την τσάντσου. Με ίδια τα πλοία τα χρωματικά. Άκουμε και τα μέσα που έπρεπε να αποδοχήσουν τα ίδια τα